Cosmetic. Σοφά Cosmetic, τελεφά, τα σούρε παρογκράμμα ωραία. Σοφά Cosmetic, δίνταμα.